0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω
1: και
2: σου
1: μας έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι μας το
1: πήρα από πάνω. Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Σιγά
1: μου, ρε βεβαίε. Λάθος λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνω το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύλι θα βρεις, ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι άλλο.
1: Το παιδί,
2: να
1: το παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι ο διαμαντής.
2: Ναι, το διαμαντί. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχεις απαντήσεις άμεσες, ενώ συνήθως τις έχεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ τώρα το πήρα πάνω και σου
1: μας έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι μας
1: την είπε από πάνω. Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Σιγά
1: μου ρε βέβαια. Λάθος λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Ατυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύδι θα βρει, ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι
1: πρέπει
2: άλλο
1: να το παιδί.
2: Να
1: το
2: βρεις.
1: Παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι,
2: το
1: ο διαμαντή.
2: Ναι, mm. το διαμαντή. Mm. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει απαντήσει άμεσε, ενώ συνήθω τι έχει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ο καταφαντασία ασθενή. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω
1: και
2: σου
1: μας έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι
1: μας
2: το
1: πήρα από πάνω. Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Σιγά
1: μου, ρε βεβαίε. Λάθος λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
5: ντολμάς!
4: Όπου κι αν πας,
5: ντολμάς!
6: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Hamilton. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026, Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna και live στις 4 στο Antenna Plus.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο, τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη.

0: αρέσουν τα παγωτά στά μου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Το αναμορφωτικό μέτρο του εγκλεισμού μέχρι 10 έτη σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για τον φωνικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανηλίκος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έπειτα και από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για τη συγκεκριμένη πράξη, όπως αναφέρουν παράγοντες της δίκης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης στο ρέμα προς Λαμία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τυχείο. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια εξετράπει τις πορείες του και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, όπως έγινε γνωστό, υπέκυψε στα τραύματά του. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας θα βρίσκεται και σήμερα Κυριακή η Αττική, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει στην κατηγορία 4, πολύ υψηλός, του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Εκτός από την Αττική, στο Πορτοκαλί είναι περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου Αιγαίου, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα, ενώ σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία.
5: Easy Sports.
4: Η Αργεντινή κέρδισε με σκορ 2-1 την Ιορδανία, ρίχνοντας την αυλαία της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2022 βρισκόταν ήδη πριν τον αγώνα στους 32 της διοργάνωσης.
5: Easy Weather.
4: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα του νομού ενδέχεται να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Rock and Bone στο ξεκίνημα της εκπομπής, της Κυριακάτικης εκπομπής, 28 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και είστε συντονισμένοι στο Easy 97,2, Rock and Bone και Human δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση, σε πολύ ελεύθερη μετάφραση. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, να το θυμόμαστε. Σήμερα λοιπόν, όπως σας λέω, 28 του μήνα, να σας πω ότι το 2026 μετράει ήδη 179 ημέρες, σαν 365 ημέρες μου έχουν φανεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σήμερα που ήλιος ανέτειλε στις 6:03, θα δύσει στις 8:53. Σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου, είναι η Διεθνής ημέρα ομοφυλόφιλης υπερηφάνειας και η Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς. Κοίτα να δεις τώρα τι συμβαίνει. Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα το 1864 ο Βέλγος μουσικός Αντόλφ Σάξ πατένταρε ένα νέο μουσικό όργανο που κατασκεύασε, δίνοντάς του το όνομα σαξόφωνο. Δίνοντάς του το όνομά του βεβαίως. Τις πρώτες δεκαετίες πέρασε αδιάφορο από τη μουσική κοινότητα, αλλά τελικά απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά υιοθετήθηκε από χορευτικές ορχήστρες και φυσικά πρωταγωνίστησε ως σολιστικό όργανο στην ανάπτυξη του swing και της jazz. Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα το 1925 είχαμε το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων. Ήταν η πρώτη φορά που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συναντιούνταν στη Λεωφόρο, μόνο που τότε το γήπεδο δεν ήταν ακριβώς γήπεδο, ήταν σκεφτείτε μια μεγάλη αλάνα με καρβουνόσκονη αντί για χορτάρι. Ο Ολυμπιακός μάλιστα μετρούσε μόλις 3 μήνες ζωής, είχε ιδρυθεί το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς. Ο αγώνας ήταν επεισοδιακός, το τελικό σκορ ήταν 3-3. Τι να σας πω άλλο, να σας πω ότι σαν σήμερα στις 28 Ιουνίου του 1970 η ομάδα του Άρη κατέκτησε το μοναδικό της κύπελο σε έναν τελικό που διεξήχθη στο Καφτατζόγλιο στάδιο μεταξύ των δύο μεγάλων συλλόγων της πόλης, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ασφιχτικά γεμάτο το γήπεδο, 46.695 εισιτήρια κόπηκαν και εισπράχθηκαν 1.496.863 δραχμές. Το αγώνας αυτός έληξε 1-0 υπέρ των Αριανών και σηματοδότησε και την πρώτη live τηλεοπτική μετάδοση αγώνα στη χώρα. Να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Elon Musk. 28 Ιουνίου γεννήθηκε, ναι, ο Elon. Καρκινάκη, ο Elon, ιδρυτής της PayPal, της SpaceX και της Tesla Motors, είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν ο δεύτερος, δεν ξέρω αν έχει περάσει πρώτος. Πάντως το 2021 έχει πετύχει το ακατόρθωτο να εκθρονήσει τον Jeff Bezos από τη θέση του. Βρέθηκε για αρκετό καιρό στην κορυφή της λίστας. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Νότια Αφρική είναι, μετακόμισε στο Καναδά το 1989. Αυτά για τον Elon. Χρόνια πολλά, Elon. Χρόνια πολλά. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, όπως σας είπα, για τις επόμενες 2 ώρες είμαστε εδώ μαζί στον Easy 97,2. Ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σχολιάζουμε ό,τι μας έκανε εντύπωση.

Αυτός είναι ο Chris Isaac. Blue Hotel εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σας. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα να σας πω τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, που δεν είναι άλλος από το Viber του Easy 97,2 6981 972 972. Αυτός είναι ο ρυθμός για να στείλετε την καλημέρα σας, τη σκέψη σας, τα μήνυματά σας, ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Φυσικά να υπενθυμίσω και το soundist.gr, κάθετος Easy 972, και να σας πω να περάσετε από εκεί πέρα, διότι πολλά πράγματα τρέχουν εκεί, πολλές ευκαιρίες και για να συναντηθούμε και για να ταξιδέψετε. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι μέσω του soundist.gr σας προσκαλούμε και στο Let's Meet On Board. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα συμβεί αυτό, στις 8 το απόγευμα. Θα σαλπάρουμε, παιδιά. Θα σαλπάρουμε για ένα πάρτι, καλοκαιρινό πάρτι, ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εμείς θα είμαστε εκεί, η παραγωγή του Easy 97,2 θα αναλάβουν τα ντέξε σε ένα μοναδικό sunset disco DJ set που θα μας ξεσηκώσει, και αν θέλετε να γίνετε μέρος αυτής της απόλυτης καλοκαιρινής εμπειρίας με τον Easy, στο soundist.gr θα έχετε την ευκαιρία να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις που περιλαμβάνουν finger food και τα ποτά κερασμένα από εμάς. Let's meet on board με τον Easy 97,2, παρέα πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Σ' αγαπώ, τραγουδάει ο Σλιμάν στην αγαπημένη του. Σ' αγαπώ, δεν ξέρω γιατί τη λέει. Εμείς πάλι, Σλιμάν, ξέρουμε πολύ καλά γιατί σε αγαπούμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο πάρα πολύ με θυμώνει. Όπως θα θύμωνε, φαντάζομαι, κάθε πολίτη που σέβεται τον εαυτό του και τους γύρω του. Μιλώ για όλους αυτούς που, χωρίς να έχουν, τι να πω, ίχνος μυαλό στο κεφάλι τους, προβαίνουν σε πράξεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο όλους τους υπόλοιπους. Μόλις εχθές έγιναν 5 συλλήψεις στην Αττική για εμπρισμό. Δηλαδή, παιδιά, τα λέμε, τα ακούτε παντού, είναι παντού γραμμένα, είναι δηλαδή πραγματικά μόνο στην παλάμη μας δεν το έχουμε γράψει. Δεν μπορώ να καταλάβω, εχθές έπαιρναν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, το ίδιο συμβαίνει και τώρα, αλλά όπως φαίνεται κάποιοι δεν πτωούνται, κάποιοι δεν βάζουν μυαλό, κάποιοι είναι αιώνια σιδηρίδητοι, κάποιοι θεωρούν ιδανικές αυτές τις συνθήκες για να κάνουν θερμές εργασίες με τροχό, ηλεκτροκόλληση, να κάνουν barbecue, ναι. Φυσικά και βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου όταν τους πιάνουμε, αλλά δεν τους πιάνουμε όλους, δυστυχώς δεν τους πιάνουμε. Όλους. Λοιπόν, το τελευταίο 24ωρο λοιπόν γίνανε αρκετές συλλήψεις. Χαρακτηριστικά θα σας πω, ένας 63χρονος στη Φθιώτιδα συνελήφθη για πυρκαγιά από αμέλεια, διότι αποφάσισε να κάνει εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Ξέρετε, όλα αυτά τώρα είναι αυτόφορο, έτσι. 5 χιλιάρικα και αυτόφορο. Θα μου πεις είναι αρκετά, όχι δεν είναι αρκετά. Εκεί στην περιοχή μου, στη δικιά μου την πατρίδα, στο Δήμο Συντικής Σερών, επίσης κάποιος αποφάσισε να κάνει, να κόψει δέντρα, 100 ελαιόδεντρα, λέει, χορτολιβαδικής έκτασης έκαψε. Συνελήφθηκε αυτός. Άλλος στην Κερατέα της Ανατολικής Αττικής, τροχός και ηλεκτροκόλληση, παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Στο Μαρκόπουλο, 52χρονος, λέει, έκανε χρήση πέθριας ψησταριάς, έκανε μπάρμπεκι ο άνθρωπος, λέει, εγώ θέλω να φάω μπριζόλες, δεν πάει να έχει 8 μποφόρ έξω, εγώ θέλω την μπριζολίτσα μου, τη θέλω ψητή, τη θέλω στο κάρβουνο, δεν τη βάλω στο φούρνο. Τι να πω, παιδιά, κι άλλο κακό να μην μας βρει. Αλήθεια όμως, άλλο κακό να μην μας βρει.

0: Mary J. Blige, Family Affair εδώ στον Easy 97,2. Μια ακόμη καλημέρα να πω. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Ένα τέταρτο περίπου πριν τις 9 το πρωί. Είναι σήμερα Κυριακή, είναι 28 Ιουνίου. Και θέλω να σας θυμίσω ότι έχει τελειώσει σχεδόν ο Ιούνιος. Πάει το 1 τρίτο του καλοκαιριού, ημερολογιακά μιλώντας πάντα. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι εδώ. Είναι εδώ και δεν χωρά αμφιβολία περί τούτου. Και ο Easy 97,2 φέτος το καλοκαίρι σας χαρίζει την απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα, στο πεντάστερο Βάλμαρ Κορφού. Θα σας πω πώς θα το διεκδικήσετε, διότι είναι πάρα πολύ απλό. Θα μπείτε στο Instagram του Easy97,2, θα βρείτε το σχετικό post και έτσι θα πάρετε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό, γιατί ένας τυχερός θα κερδίσει 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε standard room με premium all inclusive διαμονή στο ολοκένουργιο Βάλμαρ Κορφού. Είναι μέλος της Elegant Collection by Louis Hotel. Είναι ένα σύγχρονο beachfront retreat. Έχει πανοραμική θέα στο Ιόνιο, rooftop bar, έχει premium γαστρονομικές εμπειρίες, έχει spa facilities, έχει άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, δηλαδή είναι ιδανικό για πραγματική καλοκαιρινή χαλάρωση. Αυτό. Ζήστε το καλοκαίρι με τον Easy 97,2, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σπεύσατε στο Instagram, βρείτε το σχετικό post για να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό για να κερδίσετε το τριήμερο αυτό στην Κέρκυρα, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Είναι η ώρα να κάνω μια πολύ σύντομη διακοπή, πολύ λίγα τα δευτερόλεπτα, επανέρχομαι αμέσως μετά.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αυτή ήταν η Ελπή, Lost on You. Αυτό είναι το τραγούδι που θα κλείσει την πρώτη ώρα εδώ στον Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, έχω άλλη μία ώρα στη διάθεσή μου. Σκοπεύω να την εκμεταλλευτώ στο έπακρο. Αφού πρώτα όμως κάνω μία μικρή διακοπή, ενημερωθούμε με δελτίο ειδήσεων. Τα υπόλοιπα έπονται, μην πάτε πουθενά. Έχουμε φυσικά και διαγωνισμό, εννοείται ότι έχουμε διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θα σας πω τη δεύτερη ώρα τον προορισμό.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Χάμιλτον. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026, Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna και live στις 4 στο Antenna Plus.

με την Ιωάννα Καραθανάση. Το αναμορφωτικό μέτρο του εγκλεισμού μέχρι 10 έτη σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για το φωνικό ξεδαρμό του 17χρονου στις αρχές του έτους. Ο ανηλίκος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έπειτα και από συνδική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για τη συγκεκριμένη πράξη, όπως αναφέρουν παράγοντες της δίκης. Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης υπηκόου Ιταλίας, η οποία επέβαινε σε εστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι υπό συνθήκες που διερευνώνται. Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας. Τρεις ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, η αγωνία για τους αγνοούμενους κορυφώνεται, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις σε κατεστραμμένες περιοχές, χωρίς να έχουν εντοπίσει ακόμη άλλους εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο και 3.238 έχουν τραυματιστεί, ενώ αγνοείται η τύχη περίπου 55.000 ανθρώπων. Easy Sports. Η Κολομβία φάνηκε ανώτερη της Πορτογαλίας του Κριστιάνο Ρονάλντο και με λευκή ισοπαλία πήρε την πρωτιά και την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ στο μεγάλο ντέρμπι του 11ου ομίλου. Easy weather. Στην Αττική σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις 6 με 7, ενώ πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα οι εντάσεις των ανέμων ενδέχεται να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, The Weekend, In Your Eyes, εδώ στον Easy 97,2, στο Κυριακάτικο πρωινό. Τι όμορφο Κυριακάτικο πρωινό. Αν δεν είχε τόσο αέρα, πραγματικά νομίζω ότι οι συνθήκες θα ήταν ιδανικές. Ναι, ζέστη θα κάνει, προφανώς θα κάνει ζέστη, καλοκαίρι είναι. Φυσιολογικές θερμοκρασίες ακόμα, τουλάχιστον στη χώρα μας. Βλέπουμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εκεί μάλιστα όπου δεν είναι συνηθισμένοι, και τρίβουμε τα μάτια μας. Να ξεκινήσω με ημερολόγιο τέχνης και μουσικής, θα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Θα ξεκινήσω σήμερα από το 1926. Τότε γεννήθηκε ο Νοριγιούκι Πατ Μωρίτα. Είναι ο Αμερικανός ιαπωνικής καταγωγής ηθοποιός που ενσάρκωσε τον κύριο Μιγιάκη στο Karate Kid το 1984 και ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2005. Σαν σήμερα το 1965 οι Beach Boys κυκλοφορούν το 10ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Summer Days and Summer Nights, το οποίο θα φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση του Billboard. Σαν σήμερα το 1985 φεύγει από τη ζωή ένας σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος μας έχει χαρίσει υπέροχες στιγμές γέλιου, ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας. Σαν σήμερα το 1992, στο στάδιο Wembley του Λονδίνου, έχουμε συναυλία του Eric Clapton και του Elton John. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συναυλίας ήταν όταν ο Eric Clapton τραγούδησε το Tears in Heaven, το τραγούδι που είχε γράψει για τον τετράχρονο γιο του, τον Connor, ο οποίος είχε σκοτωθεί το Μάρτιο του 1991, ένα τραγικό περιστατικό. Το παιδί έπεσε από τον 53ο όροφο του κτηρίου που διέμενε με τη μητέρα του στη Νέα Υόρκη. Σαν σήμερα το 1997, η Radiohead και το άλμπουμ του OK Computer βρίσκονται στην κορυφή των βρετανικών charts, των album chart. Και σαν σήμερα το 2009, τρεις ημέρες μετά το θάνατό του, ο Michael Jackson κατακτά την κορυφή των βρετανικών albums chart με την συλλογή τραγουδιών Number Ones, κυκλοφόρησε στις 8 Νοεμβρίου του 2003 και φυσικά περιέχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Πριν περάσουμε στη Gloria Gaynor και στο I Will Survive, να σας θυμίσω να έχετε κοντά τα κινητά σας, διότι σε πολύ λίγο θα έχουμε και διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Ray, where is my husband? Μην το ψάχνεις. Μπορεί να βρίσκεται σε κάποιο ελληνικό νησί. Ήδη μπορεί να βρίσκεται σε κάποιο ελληνικό νησί. Να στείλω καλημέρες. Να στείλω καλημέρα στο Βλάση, στη Χρυσούλα, στη Τζέννη. Να στείλω καλημέρα στο Χάρη, στη Σοφία. Να στείλω καλημέρα στη Χαρά. Σε όλους εσάς που επικοινωνείτε στο 6981-972-972. Να σας πω ότι είμαι έτοιμη, αν είσαστε κι εσείς, για να κάνουμε διαγωνισμό, να διεκδικήσετε εισιτήρια. Ποιος είναι ο προορισμός σήμερα? Σήμερα ο προορισμός είναι η Ερμιόνη. Το καλοκαίρι ξεκινάμε τον Easy 97,2. Εμείς σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά. Ετοιμάζεστε λοιπόν για Ερμιόνη σήμερα. Τώρα, Έγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Ίδρα, Σπέτσες, όποιο νησί και να επιλέξετε, με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways θα φτάσετε στον αγαπημένο σας προορισμό σε χρόνο ντετέ. Μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή, που το προτείνω, στο νέο See More App. Στο application αυτό, See όπως θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα και θα δείτε εκεί πέρα Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Αυτό το ταξίδι λοιπόν είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Και για να κερδίσετε αυτά τα δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή, εννοείται με επιστροφή, δεν θα σας στείλουμε και θα σας αφήσουμε εκεί να πληρώσετε για να γυρίσετε, στείλτε λοιπόν τη λέξη Ερμιόνη στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Εισιτήρια λοιπόν, πάμε Ερμιόνη σήμερα, κληρώνουμε μάλλον για Ερμιόνη σήμερα, δεν πάμε σήμερα, πάμε μέσα στο καλοκαίρι. Δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή, γράφετε Ερμιόνη, στέλνετε στο Viber του Easy 6981-972-972. Να καλημερίσω και το φίλο το Βασίλη, ο οποίος με ρωτάει πώς τα πέρασα στο Παρίσι. Τα είπα και χθες, κάηκα στο Παρίσι και όπως μου γράφει, όχι στο Σικουάνα, δεν βούτυξα, προφανώς και δεν βούτυξα στο Σικουάνα. Αν ήθελα να βγω με τρία χέρια, ήξερα και άλλους τρόπους. Higher love για τη συνέχεια εδώ στον Easy 97.

Αυτός είναι ο Ed Sheeran, το αγαπημένο μου Ginger Boy, με το Bad Habits εδώ στον Easy 97,2. Κυριακή σήμερα 28 Ιουνίου, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι τις 10 είμαστε εδώ και τα λέμε παρέα όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Βλέπω εικόνες στο διαδίκτυο από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Είναι πραγματικά σοκαριστικές, εκεί μετράνε τις πληγές τους, είναι εκατοντάδες οι νεκροί, 2 σεισμοί, 7,5 και 7,2 Ρίχτερ. Μια Βενεζουέλα που δεν έχει κρατικό μηχανισμό έγκαιρης ειδοποίησης για σεισμούς, πράγμα που συμβαίνει σε χώρες με μεγάλη σεισμική εμπειρία, όπως για παράδειγμα η Ιαπωνία, το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί τα συστήματα βασίζονται σε εκτεταμένα δίκτυα υπόγειων αισθητήρων, τα οποία εντοπίζουν τα πρώτα σεισμικά κύματα και στέλνουν αυτόματα ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα πολιτών. Στη Βενεζουέλα, λοιπόν, που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ανέλαβε η Google αυτό το ρόλο και η αλήθεια είναι ότι έσωσε εκατομμύρια ζωές με αυτόν τον τρόπο, με το σύστημα το Earthquake που έχει η Google, Earthquake Alerts. Η ιδιαιτερότητα αυτού του συστήματος είναι ότι δεν βασίζεται αποκλειστικά σε κρατικές υποδομές ή σε ειδικούς σεισμογράφους, αλλά σε ένα τεράστιο άτυπο δίκτυο από κινητά Android. Τα τηλέφωνα αυτά διαθέτουν ενσωματωμένα επιταχυνσιόμετρα, τους ίδιους αισθητήρες δηλαδή που αντιλαμβάνονται την περιστροφή της οθόνης. Αυτά λοιπόν μπορούν υπό προϋποθέσεις να ανιχνεύσουν τις δονήσεις που προκαλούν τα σεισμικά κύματα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την Google, το σύστημα αυτό έστειλε προειδοποιήσεις που έφτασαν σε 11,4 εκατομμύρια ανθρώπους, δίνοντάς τους από λίγα δευτερόλεπτα έως και 2 λεπτά χρόνο πριν από τα ισχυρά διαδοχικά χτυπήματα. Το τραγικό μέσα σε όλα αυτά, το τραγικό μετά τους πολλούς νεκρούς βεβαίως και τους πολλούς άνθρωπους που δεν έχουν πια σπίτι να μείνουν, είναι ότι αγνοούνται περίπου 55.000 άνθρωποι. Και για να σκεφτούμε, να διανοηθούμε αυτό το μέγεθος, σκεφτείτε μια πόλη, μια ελληνική πόλη όπως η Κομωτινή, η Κατερίνη, η Ξάνθη που έχουν αυτόν τον πληθυσμό. Είναι σαν να αγνοείται μία ολόκληρη πόλη. Βεβαίως η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, εκτές ανασύρθηκε νεογέννητο από τα χαλάσματα μετά από 32 ώρες μετά το σεισμό. Σήμερα ανασύρθηκαν ζωντανά άλλα 2 παιδιά και ας ελπίσουμε ότι θα ακούσουμε και άλλα τέτοια καλά νέα. Για τη συνέχεια, η Cyndi Lauper εδώ στον Easy 97,2, I Drove All Night.

0: Αυτό είναι το αυστραλιανό ντουέτο των Empire of the Sun και το We Are The People, ένα υπέροχο τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Walking on a Dream του 2008, ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαιτέρως. Δεν θυμάμαι αν το έβαλα στο top 500, νομίζω δεν το έβαλα, αλλά ήταν τόσα πολλά παιδιά, δεν μπορούσα να διαλέξω, αλήθεια δεν μπορούσα να διαλέξω. Τώρα να σας πάω, μιας και είπα και το 500, θυμήθηκα το soundist.gr, οπότε να υπενθυμίσω να μπαίνετε στο soundist.gr, διότι εκτός από τους διαγωνισμούς που τρέχουν κατά καιρούς, τρέχει πάντα, συνεχίζει να τρέχει, το Pay Your Bills. Pay Your Bills είσαι με τον Easy 97,2, ένας διαγωνισμός που έχει πληρώσει μέχρι στιγμής λογαριασμούς αξίας 32.200 ευρώ και συνεχίζει. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετος Easy972. Εκεί βρίσκεται μια φόρμα συμμετοχής. Τη συμπληρώνετε, κάνετε upload το λογαριασμό σας και κάνετε ό,τι κάνατε κάθε μέρα. Συντονίζεστε στο Easy Breakfast και ακούτε Μαρία και Στάθη κάθε πρωί. Όταν ακούσετε λοιπόν το όνομά σας, καλείτε στον αριθμό που θα πούν τα παιδιά στον αέρα και έτσι απλά εκείνοι θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αυτό πανεύκολο είναι. Ας ξεφορτωθούμε κάτι από πάνω μας, έτσι κι αλλιώς μαζεύουμε λεφτά για να κάνουμε κανένα μονοήμερο στη Βάρκιζα, στο Λαγονίσι, δεν ξέρω που για πού θα μας φτάσει. Παρ' όλα αυτά, ναι, για ένα μπάνιο θα μας φτάσουν τα 150 ευρώ, αλίμονο. Σύντομη διακοπή και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για να κλείσουμε και αυτήν εδώ τη σημερινή Κυριακάτικη εκπομπή.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Και αυτό ήταν. Με Cheap Thrills τελειώσαμε σήμερα από τις 8 μέχρι και αυτή την ώρα. Η Ιωάννα Καρθανάση στα λόγια και στις μουσικές εδώ στον Easy 97,2. Πέρασε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Πέρασε με πολύ αέρα. Θέλω να έχετε το νου σας, να είστε προσεκτικοί σήμερα. Κάποια πράγματα που δεν πάνε στο μυαλό μας μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Έχετε λίγο το νου σας και στους δίπλα σας. Όλοι ας έχουμε το νου μας και στους διπλανούς μας. Και ας ελπίσουμε ότι αυτοί οι αέριδες θα κοπάσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Φεύγω λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Θα ξανάρθω καλώς εχόντων των πραγμάτων το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 8 ακριβώς το επόμενο Σάββατο. Τώρα που φεύγω, θέλω να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο Κυριακής και θέλω να σας υπενθυμίσω πώς άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους σας.
1: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
1: Easy News.
0: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στη σύλληψη μιας 45χρονης υπηκόου Ουκρανίας, ύστερα από καταγγελία πολίτη, προχώρησαν οι αρχές μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές στη θέση Μονή Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών Χανίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η 45χρονη τοποθέτησε προσωπικά τις αντικείμενα σε σωρό και προέβη στην καύση τους με γυμνή φλόγα σε έκταση με ξερά χόρτα, δημιουργώντας κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση υπήρχε δασική βλάστηση. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διέπρατε ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών, τις οποίες παγίδευε μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικιών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο

0: Ο κατηγορούμενος περίμενε τις ηλικιωμένες να εισέρθουν στις πολυκατοικίες και μόλις έμπαινα στο ασανσέρ τις ακολουθούσε. Πριν προλάβουν να ανέβουν στον όροφο της κατοικίας τους, χρησιμοποιούσε βία για να τους αρπάξει κοσμήματα όπως αλυσίδες και άλλα χρηματικά ποσά από τις τσάντες τους. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια της Καραμπεγιάδα της Βενεζουέλας τρεις μέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Οι ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής το θάνατο 1.430 ανθρώπων στη χώρα, ενώ περισσότεροι από 55.000 εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι υλικές ζημιές από το διπλό σεισμό υπολογίζονται στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 6% του ΑΕΠ της χώρας. Οριστικά στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση έως το τέλος Ιουνίου. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς τάξης NET μέσω της πλατφόρμας elevator-mindev.gov.gr. Easy Sports. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κάνει δικό του τον Πέταρ Στάνις της Λουντογκόρετς, αφού μόνο τα διαδικαστικά απομένουν για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο 24χρονος μέσο επιθετικός αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα μέχρι τη Δευτέρα για να δρομολογηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες. Easy weather. Για σήμερα Κυριακή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Easy breakfast, best of.
1: Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 90.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω στην
1: και μας έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι μας την είπε
1: και από πάνω. Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Σιγά
1: μωρε βεβαίευ. Λάθος λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, από την
2: εμένα
1: άλλη
2: το
1: βέβαια.
2: Το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
1: είναι λίγο αειδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
1: Δεν δοκιμάσαι το.
2: Θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Μην εστιάζουμε και κολλάμε στο οκτάωρο αυτό καθε αυτό. Το θέμα είναι τι παράγεται σε αυτό το οκτάωρο.
2: Στην περίπτωση του Χριστοφορίδη, είτε δούλεψει 2 ώρες, είτε δούλεψει 10 ώρες.
1: Το παραγόμενο έργο είναι το ίδιο.
2: Ακριβώς. Οπότε, ας το 2, τουλάχιστον να είμαστε χαρούμενοι. Και να μην χαλάτε και ρεύμα. Ρεύμα, τηλέφωνο, όλο αυτό το πράγμα νερό, γιατί θα πάει και στην τουαλέτα, θα πιει και το νερό του. Στην ουσία,
1: θα φορτίσω και τα powerbank μου, τα κινητά μου, τα laptop μου, όλα. Μην μου δώσεις και εταιρικό αυτοκίνητο με εξοδολόγιο, έτσι.
2: Καλά,
1: έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα.
2: Που δεν θέλει κανονικά, αλλά θα τη γυρίσω.
1: Θα τη γυρίσω, εκεί θα τη γυρίσω. Θα στα φάω κι αυτά. Ό,τι μου δώσεις θα το φάω. Σαν τα παιχνίδια αυτά, του γερανού που βάζεις και δεν κερδίζεις ποτέ και χάνεις τα λεφτά σου, αυτό είμαι.
2: Έτσι,
1: ένας ανθρώπινος γερανός. Αυτό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. Oh, I wanna dance with somebody who loves me.
2: Somebody.
1: Ζέμορ, εντάξει, κάνουμε
2: λάθος. Ο Αλμπάντι και somebody. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
1: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχεις φτάσει,
2: σε
1: γι' αυτό έχεις φτάσει. Όχι, δεν με έχεις κερδίσει. Με χάνεις κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρ. Μέτρα. Με χάνεις.
2: Σέρνεσαι σιγά σιγά μακριά από
1: ακριβώς.
2: Εμένα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύδι θα βρει, ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι άλλο.
1: Το παιδί, το παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι, ο διαμαντή.
2: Ναι, mm. το διαμαντή. Mm. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει απαντήσει άμεσε, ενώ συνήθω τι έχει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Θυμάστε που σα έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπά που είναι παππού τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μα τυχωτή υφή.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Hamilton. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026, Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna και live στις 4 στο Antenna Plus.
0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Με έχει πάει σε ένα έργο, θυμάμαι, προπαιδιών που πηγαίναμε θέατρο. Έτσι.
2: Άγιας.
1: Πήγαμε σε ένα θέατρο Τσέχοφ. Ήπνοφ. Κοιμήθηκες? Ναι, τι να κάνω.
2: Από τα πρώτα, πώς το λένε.
1: Εντάξει, δεν κοιμήθηκα, αλλά θέλω να σου πω ήταν κάτι ανάλογο. Και τώρα θυμήθηκα, ρε, όση ώρα μιλάμε. Γιατί δεν τα ξεχνάω. Με είχε πάει εκτός από τον Τσέχοφ, με είχε πάει και στη Λυρική σε μια συναυλία ενός Ισλανδού.
2: Ωραίο.
1: Που έπαιζε instrumental, κάτι, ξέρεις, πειραματικά, κάτι πειραματική ήχη, ναι. Εκεί και του διαόλου τη μάνα, 2 ώρες, πα.
2: Και αυτή όμως, δεν τα παίρνει τα χαμπάρια της, αφού τον βλέπεις.
1: Είσαι έκανα δύο παιδιά τώρα και δεν πάει πουθενά.
2: Α, γεια σου, να το κυρίες και κύριοι, βρέθηκε το γιατρικό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαρία, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Θα σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια θα πάω.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
4: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Το αναμορφωτικό μέτρο του εγκλεισμού μέχρι 10 έτη σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για τον φωνικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έπειτα και από σχετική σύγκυση της εισαγγελέως της έδρας. Η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για τη συγκεκριμένη πράξη, όπως αναφέρουν παράγοντες της δίκης. Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης υπηκόου Ιταλίας, η οποία επέβαινε σε εστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι υπό συνθήκες που διερευνώνται. Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας. Τρεις ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, η αγωνία για τους αγνοούμενους κορυφώνεται, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις σε κατεστραμμένες περιοχές, χωρίς να έχουν εντοπίσει ακόμη άλλους εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο και 3.238 έχουν τραυματιστεί, ενώ αγνοείται η τύχη περίπου 55.000 ανθρώπων. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας τη συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη, με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες χθες Σάββατο, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Δανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, με 36,6 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη που καταγράφηκε ποτέ από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις το 1874.
3: Easy Sports.
4: Η Αργεντινή κέρδισε με σκορ 2-1 την Ιορδανία, ρίχνοντας την αυλαία της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2022 βρισκόταν ήδη πριν τον αγώνα στους 32 της διοργάνωσης.

0: Easy Weather.
1: Σήμερα Κυριακή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες ως βορειοανατολικές διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ πρόσχερα στα ανατολικά τμήματα οι εντάσεις των ανέμων ενδέχεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy breakfast, best of. Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά,
1: το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα στι 4
2: ώρες. Εντάξει, όταν ήμουν φαντάρος που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε, υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει λιγότερο από 24 ώρες. Για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό που έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπομπό, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κορίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρος.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν μπορώ, μπομπό. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: ναι, παπά. Που
2: και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία φτάσε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν ναι. λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει.
1: Ναι.
2: Φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie. Η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται,
1: φούντο?
2: Μία φούντωση, μία φλόγα.
1: Λοιπόν,
2: αμάν, αμάν, αμάν,
1: αυτά.
2: Παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θέλω τη βοήθειά σου, λέω.
2: Ναι.
1: Θέλω να μου κάνεις ήχους καλοκαιριού. Τι είναι αυτό?
2: Το κύμα.
1: Α, το κύμα. Εντάξει, και το αεράκι και το κύμα, ωραία. Ωραίο το βατραχάκι, πολύ ωραίο, είμαστε σε λίμνη. Α, τζίτζικας ήταν αυτό.
2: Βάτραχο τζίτζικας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε λοιπόν, γιατί θέλω το background αυτό το πράγμα. Ωραία. Και έρχεται λοιπόν το όνομα μιας εταιρείας που την είχε σκάσει κάποια χρόνια, η οποία επιστρέφει. Και ενώ σου θυμίζει κύματα και σερφ. Κύματα και σερφ.
2: Σερφ δεν έχω, είχα ρακέτα τώρα.
1: Α, ωραία, εντάξει. Τώρα που επέστρεψε, δεν θα σου θυμίζει μόνο κύματα και σερφ, θα σου θυμίσει και την πόλη. Πολύ ωραία.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και παιδιά, δεν το πιστεύω με τίποτα.
2: Ναι.
1: Μην αναφερθούμε σε σένα, έχεις δίκιο. Δεν είσαι. Είσαι ατυχές.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Εσύ είσαι και λεπούρη.
2: Εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εσύ είσαι και λεπούρη και εγώ είμαι άτυχη.
2: Εγώ κάθομαι, βλέπω σκόνη απέναντι, σηκώνομαι και την ξεσκονίζω.
1: Αχ, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας. Το θυμάσαι αυτή την ωραία την ελληνική ταινία.
2: Το κοροϊδάκι της Δεσποινούλας έγινε.
1: Της Δεσποινούλας, μπράβο. Εσύ είσαι και λεπούρη. Αλλά βέβαια, εσύ δεν μαγειρεύεις, έτσι.
2: Αυτό είναι το μόνο που δεν κάνω.
1: Καθαρίζεις κουζίνα.
2: Καθαρίζω συνέχεια. Καθαρίζω μόνιμα.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή. Θέλω εγώ μαγειρεύω, θα κάνω λαχάνια και
2: πίσω είμαι εγώ, ναι. Oh. Σου πέφτει ρε παιδί μου, φτιάχνει σαρακά, έτσι. Oh. Και σου πέφτει ένα μπιζέλι.
1: Το τρώει γκόλφο κατά τα άλλα.
2: Μετάγομαι σαν τον Tom Cruise στο Mission Impossible και πριν το μπιζέλι ακουμπήσει, το έχω πιάσει. Αν ακουμπήσει, θα το καθαρίσω.
1: Α, δηλαδή τσακώνεστε με την γκόλφο, ποιο θα πιάσει τον μπιζέλι, ε.
2: Αν ήταν η γκόλφο, ναι, θα τσακώνω. Ναι.
1: Αυτό. Τίποτα. Πολύ άτυχη κοπέλα. Είμαι στα ερωτικά μου πολύ άτυχη. Στα επαγγελματικά
2: στα
1: λίγο καλύτερα.
2: Δεν πάμε στα ερωτικά τώρα. Κάτσε. Εκεί μπορεί να μην κάνω και δουλειές.
1: Εκεί μπορεί να μην κάνεις και. Εκεί. Αυτό αντισταθμίζεις τώρα εσύ. Με τις δουλειές.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
1: σχόλια. Γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα!
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Έχω πει ποτέ ότι μας έχουν πάρει τα αυτιά. Ποτέ. Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues. Σε παιδικό πάρτι. Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με λοιπόν, κορίτσι.
1: Οκ. Okay, εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα.
2: Γιατί υπήρχαν και αυτοί οι τύποι στο πάρτι, οι οποίοι.
1: Κουνιόντουσαν μόνοι τους και περιμένανε να έρθει η νύφη να τους πει μήπως θες να κουνηθούμε μαζί. Όχι, με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι, δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Ναι, αλλά το αγόρι πιάνε μέση.

0: πράγματα. Δεν έχει χορέψει λοιπόν. Με αυτά και
1: πολύ
0: αυτά
1: όχι.
0: Καταλύω.
1: Πολύ όχι. Έχω χορέψει τώρα, εντάξει. Όχι πάρα
0: θυμάσαι,
1: πολύ.
0: Δεν θυμάσαι καν πώς γίνεται.
2: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Και η μέρα αποκάλυψης και Vaiana και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Easy News.
8: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στον συνολικό απολογισμό του έργου της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της, έγραψε, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα μέσα σε 7 χρόνια άλλαξε σε πολλά. Στη συνέχεια εξαπέλυσε πειρά εναντί της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, σχολίασε χαρακτηριστικά. Στην κήρυξη 24 ώρες απεργίας στα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας, προχωρά η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 6 του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Το Ναυτεργατικό Σωματείο θέτει στο επίκεντρο των κινητοποιήσεών του ζητήματα ασφάλειας για τα πληρώματα και τα πλοία, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες υποδομές του λιμένα Ραφίνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σημερινό αριθμό δρομολογημένων πλοίων. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ τα ξημερώματα, πλήττοντας εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον σχετίζονται με επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης. Στο στόχαστρο βρέθηκαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναρκών.
7: Easy Sports.
8: Οι όμιλοι του Μουντιάλ ολοκληρώθηκαν με τα ζευγάρια των νοκάουτ να συμπληρώνονται και τις αφρικανικές ομάδες να γράφουν ιστορία με 9 από τις 10 χώρες να προκρίνονται, αποδεικνύοντας ότι το ποδόσφαιρο στην Ήπειρο έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εκτός έμεινε μόνο η Τινησία.
7: Easy weather.
8: Σήμερα στην Αττική επικρατεί γενικά αιθριός καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω
1: και
2: σου
1: μας έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι μας
1: την είπε πάνω. Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Σιγά
1: μου, ρε βέβαια. Λάθος λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως

0: καλό.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Bonjourno Μαρία, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι δεν θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο, τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί.

0: Boss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Χάμιλτον. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026, Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna και live στις 4 στο Antenna Plus.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη αποτιμήσει το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας. Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει, όπως είπε, την αλαζονία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου επί της οδού στην Ομόνια. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. Η απομάκρυση των ενίκων από τους ορόφους έγινε μέσω του κλιμακοστασίου. Ένας 20χρονος συνελήφθη σε οικισμό του Δήμου Θέρμης, καθώς εντοπίστηκε την ώρα που επιχειρούσε να συνδέσει παράνομα καλώδιο σε στήλο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να ηλεκτροδοτήσει πρόχειρο κατάλημα όπου διαμένει. Σύμφωνα με τις αρχές, η παράνομη σύνδεση διακόπηκε άμεσα, καθώς πέρα από τη ρευματοκλοπή εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και υπήρχε αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς. Σε βάρος του 20χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε του Νότιου Λιβάνου, προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του. Ανέφερε ότι έπληξε τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και κατέστρεψε εκτοξευτή ρουκετών που αποτελούσε απειλή.
6: Easy Sports. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού έχει πάρει φωτιά τις τελευταίες ημέρες, καθώς μετά την άφιξη του Μπάλτσα Πόποβιτς και ο Νταβίτ Κάρμο θα έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει στους Ερυθρόλευκους. Easy weather.
7: Στο νομό Αττική σήμερα Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες έως βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα οι εντάσεις των ανέμων ενδέχεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερίνα, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Στο κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
15: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
17: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 2, απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο sandis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Στο καλοκαιρινό τεύχος του ποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
12: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι που εξεράγει και φέρεται να ανήκει σε θαμώνα του ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστη εγκάβματα σε χέρια και πόδια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολυεγκαυματίας είναι Ιρανός υπήκοος, ηλικίας 35 με 40 ετών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί και επίκειται διακομιδή. Όπως έχει γίνει γνωστό, η πυρκαγιά κατασβέστη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους, ενώ από τους καπνούς προκλήθηκε ρήπανση στο κτίριο. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν οι ένικοι στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Η διαδικασία ρημούλκησης του δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτα, στο οποίο παρέμενε ακυβέρνητο επί ώρες λόγω μηχανικής βλάβης, στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ψάθας κοντά στην Αλόνισο, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Το πλοίο που μετέφερε 5.000 μετρικούς τόνους βελτιωτικού υποπροϊόντος πετρελαίου, ρημουλκείται από το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο Αιγαίων Πέλαγος προς ασφαλές λιμάνι της Τουρκίας. Σημαντικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από σήμερα Κυριακή στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό της Αθήνας, καθώς ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ. Συγκεκριμένα, κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο

Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη, θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Easy Sports. Η Αγγλία κέρδισε 2-0 τον Παναμά και τερμάτισε πρώτη στο 12ο όμιλο του Μουντιάλ, με το Χάρι Κέιν να κλειδώνει το τρίποντο στο 67, πετυχαίνοντας το 11ο γκολ του σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Easy Weather. Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως εκ των μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύδι θα βρεις, ούτε μύδι. Ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι
1: πρέπει
2: άλλο,
1: να το παιδί.
2: Να
1: το
2: βρεις.
1: Παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι ο διαμαντή.
2: Ναι, το διαμαντή. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχεις απαντήσεις άμεσες, ενώ συνήθως τις έχεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Easy News.
8: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τουλάχιστον 11 νεκρούς αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφου στο Τομπλέν σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Νανσίεσε της Ανατολικής Γαλλίας. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο. Τουλάχιστον 3 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή, φορώντας ήδη αλεξίπτωτα, σύμφωνα με το δίκτυο France 3. Στη σύλληψη 4 ατόμων προχώρησαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα για διακίνηση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Οι αρχές το διάστημα από 11 έως 26 Ιουνίου προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος 3 ακόμη ατόμων για διακίνηση πορνογραφίας ανηλίκων. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι που εξεράγει και φέρεται να ανήκει σε θαμώνα του ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστη εγκάβματα σε χέρια και πόδια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολυεγκαυματίας είναι Ιρανός υπηκός ηλικίας 35 έως 40 ετών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί και επίκειται διακομιδή. Όπως έχει γίνει γνωστό, η πυρκαγιά

δεσβέστησε χρονικό διάστημα μισής ώρας χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους, ενώ από τους καπνούς προκλήθηκε ρήπανση στο κτίριο. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν οι ένικοι στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Easy Sports. Ένα νέο βίντεο ανέβασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο κανάλι της στο YouTube, που παρουσιάζει την εξέλιξη των εργασιών στο Βοτανικό, με το γήπεδο να σηκώνεται διαρκώς και τους φίλους των Πρασίνων να παρακολουθούν με ενθουσιασμό την πορεία του. Easy weather. Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και ισχυρούς ανέμους. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: έτσι.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
0: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
0: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Άσε με γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαρία, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Easy News.
11: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στο συνολικό απολογισμό του έργου της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 έως σήμερα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της, έγραψε, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα μέσα σε 7 χρόνια άλλαξε σε πολλά. Στη συνέχεια εξαπέλυσε πειρά απέναντι στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, σχολίασε χαρακτηριστικά. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη αποτιμήσει το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας. Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει, όπως είπε, την αλαζονία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σημαντικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από σήμερα Κυριακή στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό της Αθήνας, καθώς ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ. Συγκεκριμένα, κάθε Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Το στενό του Ορμούς παραμένει υπό τον πλήρη έλεγχο του Ιράν, τόνισε από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή, τονίζοντας παράλληλα πως οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία της σημαντικής θαλάσσιας οδού. Για το Λίβανο, είπε πως δυστυχώς οι σιωνιστές συνεχίζουν τις αεροπορικές επιθέσεις της εναντίον του Λιβάνου, προσθέτοντας ότι το μνημόνιο κατανόησης είχε γίνει αποδεκτό και από το Ισραήλ.
10: Easy Sports. Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να σπάει όλα τα ρεκόρ σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Αυτή τη φορά, με τον γκολ που πέτυχε στη νίκη της Αγγλίας κόντρα στον Παναμά, έγινε ο πρώτος σκόρερ των λιονταριών στην ιστορία του Μουντιάλ.
0: Easy weather.
11: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και ισχυρούς ανέμους. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάντα
1: και
2: σου
1: μας έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι
1: μας το
2: πήρα
1: και από πάνω. Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Και ναι,
1: φίλε. Σιγά μου, ρε βεβαίευ. Λάθος λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω στα σχόλια.
1: DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία DeGeneres.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά. Τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2 απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
8: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύδι θα βρει, ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι
1: πρέπει
2: άλλο,
1: να το παιδί.
2: Μπορεί να
1: το
2: βρεις.
1: Παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι, ο διαμαντής.
2: Ναι, το διαμαντί. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχεις απαντήσεις άμεσες, ενώ συνήθως τις έχεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή υφή.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλο. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύεις θα στηρίζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπα και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco.

0: το ρυθμό της βραδιάς. Let's meet on board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφηξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να δω.

0: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω
1: και
2: σου
1: μας έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι
1: μας το
2: πήρα
1: από πάνω. Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Ναι, ναι,
1: ναι. Σιγά μου, ρε βεβαίω. Λάθος λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα τζιν, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζ 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Ζ 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Ζ 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ελεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
1: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία
2: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2 απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφιξη στα τζιν, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2.

Η ζωή για τη ζωή σας. Best of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Καλεσμένοι που αγαπήσατε. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» σας εύχεται καλό καλοκαίρι με τις καλύτερες στιγμές της. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Καλές μου φίλες, καλή μου φίλη, καλησπέρα. Ενημερώνοντας τις προάλλες το ημερολόγιο της καινούργιας χρονιάς, συνειδητοποίησα ότι τρέχει ο καιρός και μοιάζει σαν μόλις χθες που τσουγκρίσαμε τα ποτήρια μας στα γιορτινά τραπέζια, ανταλλάσσοντας δώρα και ευχές με τους αγαπημένους σας και νιώθοντας έτοιμοι για μια καινούργια χρονιά που όλοι ελπίζουμε να μαλακώσει κάπως τα μεγάλα δεινά του κόσμου και να μην φέρει καινούργια. Θα ρωτούσα τι ευχηθήκατε, αλλά δεν νομίζω ότι θα είχε νόημα. Όχι μόνο επειδή φυσικά δεν θα προλαβαίναμε, αλλά κυρίως επειδή υπάρχει πάντα μια ευχή οικουμενική, ίδια σε όλες τις γλώσσες, κοινή για όλους τους ανθρώπους. Μια ευχή που δίκαια θεωρείται η πιο σπουδαία στον κόσμο. Υγεία. Δεν είναι άλλωστε παράλογο ότι αυτό που θέλουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να ζούμε με το αίσθημα ότι είμαστε γεροί και δυνατοί, χωρίς να απειλείται η ζωή μας από όλα αυτά που ακούμε ότι συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας, τοποθετώντας σε ευάλωτη θέση εκείνους που ασθενούν. Γιατί αυτοί πάβουν να έχουν σθένος, δηλαδή δύναμη, και ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται από τους άλλους ως άτυχοι για το κακό που τους συνέβη. Στο πλαίσιο του σύγχρονου ορθολογικού τρόπου σκέψης, η κυρίαρχη λύση που προτείνει η επιστήμη είναι να εξαλειφθούν οι παράγοντες εκείνοι που είναι κατεξοχήν ένοχοι για την απώλεια της υγείας. Κόβουμε δηλαδή το κάπνισμα, περιορίζουμε στο ελάχιστο την κατανάλωση αλκοόλ, αποφεύγουμε κορεσμένα λιπαρά στη διατροφή μας, εντάσσουμε την τακτική άσκηση στη ζωή μας, μένουμε μακριά από το στρες και άλλα τέτοια. Και έτσι, όπως είχε αστειευτεί κάποτε κάποιος, δεν είναι ότι θα ζήσουμε περισσότερο, αλλά ότι θα μας φανεί η υπόλοιπη ζωή ατελείωτη. Φυσικά, αστειεύομαι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής, μακριά από καταχρήσεις βλαβερών ουσιών, συμβάλλει καθοριστικά στην πρόθεση της υγείας και της μακροβιότητας. Από την άλλη πλευρά, δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχουν παράγοντες που ρυθμίζουν το πόσο επιρρεπείς μπορεί να είμαστε στην ασθένεια και, αντίστοιχα, πόσο ανθεκτικοί στην προάσπιση της υγείας μας. Παράγοντες που έκαναν, για παράδειγμα, τους παλαιότερους να αναφέρονται σε κάποιον που έπαθε έμφραγμα, λέγοντας ότι δεν άντεξε και έσκασε από τη στενοχώρια, ή σε έναν καρκινοπαθή, λέγοντας ότι έβγαλε τελικά το κακό σπυρί. Πριν από όλους, ο Μέγας Ιπποκράτης είχε πει ότι είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. Και σήμερα, όλο και περισσότεροι κορυφαίοι εκπρόσωποι της δυτικής επιστήμης παραδέχονται ότι κάθε άνθρωπος έχει την ασθένειά του, μοναδική και απρόβλεπτη, όπως είναι ο ίδιος. Άρα, το κλειδί για να είναι δυνατός και να εξακολουθεί να ονειρεύεται, να επιθυμεί και να ζει,

βρίσκεται στην ψυχή του. Ας δούμε λοιπόν, φίλοι μου, πώς μπορούμε να ψάξουμε για αυτό το κλειδί, μιλώντας με έναν από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες ψυχιάτρους και συγγραφείς, του οποίου μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο και έχει πάρα πολλά να μας πει. Πρώτα βέβαια θα ταξιδέψουμε για λίγο με την αγαπημένη μουσική του Easy 97,2 και μετά θα τον συναντήσουμε.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας πενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Σπυροπούλου. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε λοιπόν, φίλοι μου, έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να υποδέχομαι στην εκπομπή μας τον διακεκριμένο ψυχίατρο, ψυχαναλυτή και συγγραφέα Σάβα Σαββόπουλο, μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης και του Ινστιτούτου Ψυχοσωματικής των Παρισίων, καθώς και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας. Διδάκτορ επίσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενέβης, όπου εργάστηκε επί πολλά χρόνια, ο Σάββας Σαββόπουλος έχει γράψει πολύ σημαντικά βιβλία. Ανάμεσά τους, τα 7 παραμύθια ζωής, καρπός της εργασίας του με καρκινοπαθείς και το «Εμείς και η ψυχή μας», το οποίο είναι προϊόν μιας συζήτησής του με τον δημοσιογράφο Κώστα Γιαννακίδη. Κύριε Σαββόπουλε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Κυριακού. Χαίρομαι πάρα πολύ να είμαι μαζί σας και να συνομιλώ. Τιμή μου.
0: Κύριε Σαββόπουλε, το σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και έχει έναν πραγματικά εκπληκτικό τίτλο. Μπορείτε να μας πείτε ή να μας περιγράψετε συνοπτικά το περιεχόμενό του?
1: Βεβαίως, σε ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Το βιβλίο έχει ως τίτλο «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα» και σαν υπότιτλο «Η διαμόρφωση του ψυχοσωματικού ανθρώπου». Με αυτό τον τίτλο «Σώμα από ουρανό, ψυχή από σώμα» θέλω να δείξω ότι πώς το σώμα έχει κάτι ουράνιο, άρα κάτι ψυχικό, κάτι που ξεπερνάει την απλή υφή του σώματος, μύες, κόκαλα, νευρικό ιστό, αλλά γίνεται κάτι άλλο, και πώς η ψυχή έχει κάτι σωματικό, σαν να υπάρχει μία ψυχή σωματική, και γι' αυτό λέω ψυχή από χώμα. Ο δεύτερος τίτλος, που είναι σαν υπότιτλος «Η δημιουργία του ψυχοσωματικού ανθρώπου», το λέει αυτό, δηλαδή πώς αναπτύσσεται ο άνθρωπος από τη στιγμή της σύλληψής του και ιδιαίτερα μετά την εξωμήτρια ζωή του, όταν γεννιέται το παιδί, όπου συνδιαμορφώνεται ψυχή, ψυχισμός και σώμα. Δηλαδή όσο αναπτύσσεται και οριμάζει το σώμα με τις λειτουργίες του, άλλο τόσο κάνει τη δικιά της πορεία η ψυχική δομή, η ψυχική λειτουργία, για να αναπτύξει τις αντιλήψεις, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την ικανότητα να αλληλεπιδρούμε με τους άλλους.

0: Μάλιστα, αυτό το βιβλίο έχω ανατρέξει αρκετές φορές, το έχω στην κατοχή μου και θα ήθελα ακριβώς να πω ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο ψυχισμός πλάθεται μαζί με το σώμα, καθώς όπως γράφεται και στο βιβλίο, το σώμα έχει κάτι από την ψυχή και η ψυχή κάτι από το σώμα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, τι είναι η ψυχή και πώς την προσδιορίζει η επιστήμη της ψυχιατρικής.
1: Η ψυχή για την ψυχιατρική ή για την ψυχανάλυση, αν θέλετε, είναι κάπως διαφορετική από την ίδια έννοια, με την ίδια λέξη, από την άλλη έννοια είναι βέβαια, με την ίδια λέξη, την λέξη ψυχή στη μεταφυσική ή στη θρησκεία. Δηλαδή, σε εμάς την ψυχιατρική δεν ψάχνουμε την αθάνατη ψυχή. Η ψυχή για μας είναι, αν θέλετε, εκείνες οι λειτουργίες του ανθρώπου με τις οποίες αντιλαμβάνεται οτιδήποτε συμβαίνει έξω του, οτιδήποτε συμβαίνει μέσα του, αυτό να μπορεί να τα επεξεργάζεται, να τα αποθηκεύει στη μνήμη του, ζώντας εμπειρίες να νιώθει συναισθήματα, αυτά τα συναισθήματα να τα συνδέει με σκέψεις και όλες αυτές τις λειτουργίες που αφορούν, αν θέλετε, τον ψυχισμό μας, το πώς βρισκόμαστε, πώς νιώθουμε, τι σκεφτόμαστε και πώς συνδιαλεγόμεθα με τους άλλους, είναι αυτό που ενδιαφέρει την ψυχιατρική ως έννοια ψυχής.

0: Η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσουμε τον Ιπποκράτη και άλλους μεγάλους αρχαίους φιλοσόφους, πότε και από ποιους πρωτοδιατυπώθηκε η θεωρία της ψυχοσωματικής στη σύγχρονη ψυχιατρική?
1: Ο όρος ψυχοσωματικό έχει γενέθλια δύο, γιορτάζουμε τους δύο αιώνες σαν γενέθλια. Δηλαδή τη δεκαετία του 1820 ένας γερμανός ψυχίατρος, ο Χάινχοφ, ο οποίος είχε επηρεαστεί πολύ από τον γερμανικό ρομαντισμό, για πρώτη φορά χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη με νόημα που έδειχνε το πώς αλληλεπιδρά ψυχή και σώματος. Ήταν για μια, για την περίπτωση της αϋπνίας που είχε χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο τότε. Από τότε λοιπόν άρχισε να χρησιμοποιείται, τον πήρε ένας πολύ ευφιέστατος και ιδιόρυθμος ψυχίατρος, γιατρός, ο Γκρόντεκ, ο οποίος μπόρεσε να διαμορφώσει, αν θέλετε, μια θεωρία ότι υπάρχει στον κάθε άνθρωπο μια μεγάλη δύναμη η οποία με κάθε τρόπο θέλει να βγει. Και αυτή η δύναμη εσωτερική θα πάρει τη μορφή συναισθημάτων, σκέψεων, ή όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά μπορεί να βγει σαν αρρώστια σωματική ή ψυχική. Μάλιστα. Ήταν ο Γκρόντεκ που το είπε. Στη συνέχεια ο Φρόιντ του έκανε κριτική του Γκρόντεκ και του είπε ότι είναι διαφορετική συφή στα φαινόμενα στην ψυχική διαταραχή από ότι σε μια σωματική διαταραχή. Είναι άλλη τάξεως, αν και συνδέονται, και ότι δεν πρέπει να τα συγχαίουμε.
0: Μάλιστα. Σαν να λέγαμε στην απλή γλώσσα και να τα μπερδεύουμε.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Λοιπόν, ο υπότιτλος στο βιβλίο σας είναι η φράση «Η δημιουργία του ψυχοσωματικού ανθρώπου». Η διπλή αυτή οντότητα δεν αποτελεί μέρος του ανθρώπου ήδη από τη γέννησή του, έτσι όπως προαναφέρατε.
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο, γιατί βλέπετε ότι ήδη από την κοίηση έχουμε δεδομένα όπου το έμβριο αντιδρά καλά ή κακά σε σχέση με αυτό που βιώνει η μητέρα του. Δηλαδή έχουμε δει να επηρεάζεται η σωματική και η ψυχική υγεία, η εξέλιξη του εμβρίου όταν θα γεννηθεί, από το αν η μητέρα έχει τραυματιστεί, έχει κάνει άσχημη ζωή με χρήση ναρκωτικών, με κακοποίηση. Όλα αυτά δεν μπορούν, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή υπάρχει όλη αυτή η επικοινωνία μέσω του πλακούντα, το ίδιο αίμα δηλαδή και στους δύο, οι ίδιες ορμόνες, να μην έχει ανταπόκριση αυτό που συμβαίνει στο σώμα της μητέρας και στον ψυχισμό της, να μην έχει ανταπόκριση και στον οργανισμό του εμβρίου, ο οποίος γεννιέται και ο οποίος προοδευτικά δεν αναπτύσσει μόνο το σώμα του αλλά και τον ψυχισμό του. Mm-hmm. Γιατί, όπως ξέρετε, από την αρχή της ζωής αρχίζει να φτιάχνεται το νευρικό σύστημα και άλλα μέρη του σώματος, τα οποία τώρα, όπως το ανοσοποιητικό, βλέπουμε ότι συμμετέχει στο να εμφανιστούν φαινόμενα σωματικά ή ψυχικά παθολογικά.
0: Μάλιστα. Εδώ θα συμπληρώσω ότι, επειδή παρακολούθησα και έκανα ίδια πρόγραμμα του μέθοδο το Ματής, θα πω ότι σε όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, κατόπιν ο Άλφρεντ το Ματής δεν είναι τυχαίο που έκανε όλη αυτή την έρευνα, και όταν απευθύνθηκε στις μητέρες ότι καλό θα είναι να κάνουν αυτή τη μέθοδο, διότι τα έμβρια, αυτό που συμβαίνει μέσα στην μήτρα της μητέρας, αρχίζουν από τους πρώτους μήνες να ακούνε όλες τις αντιδράσεις της μητέρας μέσα από τα οστά.
1: Ακριβώς. Ναι. Τους ήχους. Γι' αυτό βλέπετε, ακόμα και τα παιδιά με το που βγαίνουν στη ζωή έχουν μέσα τους το ρυθμό.
0: Ναι.
1: Επειδή η μητέρα έχει ένα ρυθμό. Πότε κοιμάται, πότε ξυπνάει, πότε τρώει, πώς χτυπάει η καρδιά της, τακ, τακ, τακ. Όλα είναι ρυθμός. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, ό,τι ζει, επίσης, όπως αναφέρεται, καταγράφεται. Ακόμα έχουμε δει ότι έμβρια, όταν βγουν στον ήλιο οι μητέρες και είναι άπλετο το φως, έχουμε δει την ώρα εκείνη που πέφτει φως να ανεβάζουν το χέρι τους κοντά στα μάτια, αντανακλαστικά. Δηλαδή αρχίζει μάλιστα ένα στοκάρισμα στη μνήμη, αυτό που λέγαμε άδειλη μνήμη, τους τελευταίους μήνες της κοίησεως, που δεν βέβαια μπορούμε να θυμηθούμε ακριβώς τι έγινε, αλλά είναι σαν ένα γενικότερο κλίμα που το κρατάει μέσα του το παιδί. Μία μνήμη μιας όμορφης εμπειρίας, ή αντίθετα μια μνήμη κακής εμπειρίας, αν έχει κακοποιηθεί η μητέρα ή έχει ζήσει πράγματα που την έχουν κάνει να αισθάνεται απελπισμένη ή να πονάει πολύ.
0: Ναι. Είναι ιδιαίτερα αυτά που μας λέτε απόψε, και αναφέρθηκα στον Άλφρεντ το Ματής γιατί είχα τη χαρά και την ευτυχία να γνωρίσω την Τόνια Βαγγελοπούλου, η οποία με αγκάλιασε με όλη αυτή την αγάπη που διέθετε για την εξέλιξή της στα 20 χρόνια που ήταν κοντά στον Άλφρεντ το Ματής, και με βοήθησε πάρα πολύ, τόσο πολύ που μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάποιων συνεδριών, 2-3 συνεδριών που βρέθηκα στο χώρο της, άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι κάτι μέσα μου άλλαζε εκπληκτικά προς το καλύτερο.
1: Βέβαια.

0: Τι είναι αυτό που διαμορφώνει τελικά και εξελίσσει την ψυχοσωματική υπόστασή μας? Πότε ξεκινά να διαμορφώνεται αυτό?
1: Είδατε, είπα ήδη από την εμβρυϊκή ηλικία το πώς ζει τα πράγματα το έμβριο μέσα στη μήτρα της μητέρας του. Και βεβαίως έχει να κάνει επίσης με την γένα, δηλαδή το πώς θα γεννηθεί, και στη συνέχεια με το πώς θα πλαισιωθεί, θα φροντιστεί από τη μητέρα, τους γονείς γενικότερα, από το περιβάλλον το οικογενειακό. Εκεί αρχίζει μια αλληλεπίδραση η οποία αποσκοπεί στο πώς θα οριμάσει σωματικά και ψυχικά το άτομο που έχει γεννηθεί, ούτως ώστε μέσα στον χρόνο να μπορέσει να αυτονομηθεί τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά, όσο και κοινωνικά. Mm-hmm. Δηλαδή να μπορέσει κάποια στιγμή να φύγει και από την οικογένεια και να φτιάξει τη δικιά του πορεία εντελώς ανεξάρτητος. Είναι λοιπόν ένα σύνθετο πρόγραμμα, αν θέλετε, που ενυπάρχει στον καθέναν από τους ανθρώπους, σωματικά και ψυχικά ενυπάρχει αυτό το πρόγραμμα, και που στην αλληλεπίδραση με τη μητέρα, με τους γονιούς, με το περιβάλλον, αν είναι καλές οι συνθήκες, τότε οριμάζει πιο σωστά, χωρίς τραύματα, με μείζωνα, και μπορεί να πάει πιο γρήγορα σε μια αυτονόμηση που θα το βοηθήσει να συνεχίσει τη ζωή του και ενδεχομένως τις επιθυμίες που βαθιά μέσα έχει να τις πραγματώσει.
0: Mm-hmm. Ίσως κάποιες ερωτήσεις μου να επαναλαμβάνονται, γιατί και εσείς είστε ένας άνθρωπος με τεράστια γνώση και εμπειρία, αλλά έχετε και ένα πολύ μεγάλο χάρισμα στο να απαντάτε στις ερωτήσεις μου τόσο απλά και τόσο όμορφα, που φαντάζομαι ότι και οι ακροατές που μας παρακολουθούν απόψε τους γίνονται πολύ πιο κατανοητά, και ίσως με αυτόν τον τρόπο τους βοηθούμε.

0: Και εδώ ήθελα να πω ότι τον προηγούμενο αιώνα αποθεώθηκε η θεωρία της εξειδίκευσης στην ιατρική. Σήμερα διαφαίνεται μια τάση να επιστρέψουμε στη θεώρηση του ασθενούς ως ενός ενιαίου συνόλου, του οποίου πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο το σώμα αλλά και η ψυχή του. Ισχύει κάτι τέτοιο, κυρία Σαββόπουλε?
1: Βεβαίως, κυρία Κυριακού, και ισχύει. Όντως υπήρξε από το τέλος μάλιστα του 19ου αιώνα με το μοντέλο του Παστέρ και του Κοχ, που ήταν το μοντέλο του Κοχ το πρώτο ιατρικό μοντέλο για το πώς καταλαβαίνουμε τις ασθένειες, και στη συνέχεια το δεύτερο του Βίρσουμ και άλλων. Υπήρξε η εξής πρόταση, αυτό ήταν το πρώτο μοντέλο της ιατρικής του Κοχ, ότι υπάρχει η σχέση αιτίου-αιτιατού. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή σε ένα ινδικό χειρίδιο, αυτό έκανε ο Κοχ, έκανε ένεση το μικρόβιο του βακκύλου του Κοχ, της φυματίωσης δηλαδή, του κανένεση, και είδε ότι νόσησε από φυματίωση το ινδικό χειρίδιο, πέθανε, και μετά έκανε νεκροψία και είδε ότι πέθανε από φυματίωση και είπε, α, να έτσι γίνεται, μπαίνει το μικρόβιο μέσα και κάνει τη νόσο και πεθαίνει. Όμως εκείνο που δεν εξηγεί αυτό το μοντέλο, και το είπατε εσείς στη συνέχεια ότι παρεμβαίνουν και άλλοι παράγοντες, είναι γιατί σε μια οικογένεια κάποιος μολύνεται από φυματίωση και όχι το αδερφάκι του, όχι η μαμά και όχι ο μπαμπάς. Γιατί γίνεται έτσι? Και εκεί είδαμε ότι μπαίνουν και άλλοι παράγοντες μέσα στην πραγματική ζωή, περιβαλλοντικοί παράγοντες, στους οποίους σαφέστατα περιλαμβάνεται και η ψυχική κατάσταση του ατόμου. Και γι' αυτό το τελευταίο μοντέλο που πιο πολύ χαίρει αποδοχή στο επιστημονικό χώρο είναι το απαρτιωτικό μοντέλο, όπου δηλαδή υπησέρχονται όλες οι παράμετροι τις οποίες απαριθμίσατε και στην αρχή της εισήγησής σας στη σημερινή εκπομπή, όπως είπατε, για τη διατροφή, για την μη χρήση αλκοόλ, καπνίσματος, ουσιών, για την ανάγκη της γυμναστικής, για το στρες. Εκεί μπαίνει λοιπόν και η ψυχική κατάσταση. Και είπε αυτό το μοντέλο ότι πρέπει να κοιτάμε όχι μόνο αμυγός το σωματικό παράγοντα, αλλά και όλους αυτούς τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι πρέπει όλοι να συνεργαστούν ούτως ώστε να έχουμε υγεία.

0: Στο βιβλίο σας επίσης το περιγράφετε πιο ας πούμε ανατρεπτικά. Λέτε ότι ένα σώμα που αρρωσταίνει καθίσταται το τελευταίο ανάγχωμα ώστε να διατηρηθεί η ψυχοσωματική ενότητα και συνεπώς η νόσος μπορεί να θεωρηθεί ευκαιρία για την επαναοργάνωση της ψυχής. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς?
1: Σας ευχαριστώ που μου κάνετε αυτό το ερώτημα, γιατί είναι και το ενδιαφέρον στοιχείο νομίζω στο βιβλίο μου. Τι θέλω να πω, είναι κάποιες στιγμές, ξέρετε, που ο άνθρωπος τραυματισμένος από απώλειες, από καταστάσεις καταστροφικές, είναι τόσο αφημένος που υιοθετεί μια ζωή, αν θέλετε, λίγο σαν ρομπότ, μηχανιστική. Κάνει για να κάνει, χωρίς να χαίρεται πραγματικά τη ζωή του. Εκεί λοιπόν ζει σαν ένα μηχάνημα, ένα αυτόματο που κάνει πράγματα για να κάνει, χωρίς να αισθάνεται, χωρίς να νιώθει την ιστορία του, χωρίς να νιώθει τα συναισθήματά του. Δηλαδή γίνεται πραγματικά ένα ρομπότ. Τότε αυτό το πράγμα δεν το αντέχει η ψυχοσωματική ενότητα, όπως την είπατε. Δεν την αντέχει καθόλου και δεν μπορεί να βγει πέρα, εξαντλείται. Εξαντλείται κυριολεκτικά, ασθενεί, όπως είπατε επίσης στην αρχή, χάνει το σθένος του. Τότε λοιπόν προκύπτει συνήθως μία νόσος, και η νόσος γιατί έρχεται? Είναι σαν να θέλει κατά κάποιο τρόπο αυτή η κακή ενέργεια, ας την πούμε έτσι, που υπάρχει μέσα, να αγκιστρωθεί στο σώμα, μήπως και ξυπνήσει ο άνθρωπος και πει τι κάνω εδώ. Είναι μια ευκαιρία δηλαδή να ξαναδεί τη ζωή του. Ξέρετε, το έχω δει ακόμα και με ασθενείς καρκινοπαθείς, οι οποίοι είπαν έπρεπε να φτάσω εδώ για να δω τι αξίζει στη ζωή. Και πολλές φορές θα μας πούν μετά, ευτυχώς που μου ήρθε ο καρκίνος και μπόρεσα, ξαναείδα τη ζωή μου αλλιώς και άρχισα μια άλλη ζωή. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή ότι η νόσος μπορεί να είναι αφετηρία να ξαναβρει κανείς τον εαυτό του, να ξανανιώσει τον εαυτό του και να φύγει από αυτή τη μηχανιστική ζωή, να φύγει από αυτή τη ζωή που δεν σκέφτεται, δεν νιώθει τα συναισθήματά του, που έχει παρατήσει πίσω την ιστορία του, αλλά τρέχει μπροστά σαν άλογο κούρσας για να καταφέρει τι? Για να κερδίσει παραπάνω χρήματα, ενδεχομένως φήμη, αλλά με ποιο κόστος? Να μην έχει συνδεθεί με τον εαυτό του, να μην έχει συνδεθεί πραγματικά με τους σημαντικούς ανθρώπους γύρω του. Η αρρώστια λοιπόν του δίνει πολλές φορές αυτή την ευκαιρία να ξανασκεφτεί το είναι του και ίσως να εγκαταστήσει μια άλλη σχέση με τον εαυτό του και με τους άλλους.
0: Ωραία. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το κλείσιμο για την πρώτη ώρα και θα πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα να χαλαρώσουμε και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας, φίλοι μου, πάντα από τον Easy στους 97,2 η ζωή για τη ζωή σας, με περισσότερα με τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, για όσους από σας ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Σπυροπούλου, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε έχουμε τον διακεκριμένο ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή Σάβα Σαββόπουλο. Έχουμε μπει τώρα στη δεύτερη ώρα και θα μπορούσε κανείς, κύριε Σαββόπουλο, να φτάσει στο σημείο κάποιος να πει ότι με την επανοργάνωση της ψυχής μπορεί να πάψει να νοσεί το σώμα και άρα να θεραπευτεί.
2: Αυτός είναι ο στόχος, αν θέλετε, της ψυχοσωματικής θεραπευτικής προσέγγισης. Δηλαδή είναι να δούμε εκείνες τις αιτίες που υπάρχουν στον ψυχισμό, ποιες αδυναμίες δηλαδή έχει ο ψυχισμός και πώς μπορεί να επανοργανωθεί με πιο οικονομικό και με πιο ισχυρό τρόπο, ούτως ώστε οι μπόρες που παίρνει από τη ζωή, οι μπόρες που παίρνει ακόμα αν θέλετε και από το παρελθόν του το τραυματικό, να μπορέσει να διαχειριστεί αυτές τις εσωτερικές και εξωτερικές οχλήσεις πιο αποτελεσματικά από ό,τι το έκανε στο παρελθόν. Αν κάνει αυτή τη διαδικασία και μπορέσει με την επαναοργάνωση της ψυχής με ένα καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τις εξωτερικές οχλήσεις, τις εξωτερικές διεγέρσεις αλλά και τις εσωτερικές, τότε αυτές μεταβολίζοντάς τις θα τις βγάζει με ένα ψυχικό τρόπο. Ποιος είναι ο ψυχικός τρόπος? Θα μπορεί, αν θέλετε, να μπορεί να τις σκεφτεί καλύτερα από ό,τι τις σκεφτόταν στο παρελθόν, να μπορεί να τις απεικονίσει, να αποκτήσει μεγαλύτερη υπομονή και να μην τσιμπάει, όπως λέμε στη λαϊκή γλώσσα, στην όποια πρόκληση, να μπορεί να προστατεύει καλύτερα τον εαυτό του. Τότε, αν θέλετε, αυτές οι οχλήσεις δεν θα χτυπάνε κατευθείαν το σώμα, αλλά θα μπορούν να τις επεξεργάζεται ο ψυχισμός και άρα το σώμα να είναι λιγότερο ευάλωτο.
1: Μάλιστα.

0: Κύριε Σαββόπουλε, αυτό που έχω παρατηρήσει και από την εμπειρία μου και στα χρόνια που κάνω την εκπομπή αυτή, ότι πολλοί άνθρωποι περνάνε αρκετές δυσκολίες και δεν θέλουν ήδη να ακούσουν καν να πάνε να ζητήσουν μια βοήθεια ή να δουν την ζωή τους, τον εαυτό τους, την υγεία τους με ένα διαφορετικό τρόπο. Και όλο και περισσότερο διαπιστώνουμε στη χώρα μας ότι φεύγουν πολλοί νέοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής τους. Όπως είπατε και εσείς μόλις πριν, ότι χαρακτηριστικά παραδείγματα της ψυχοσωματικής λειτουργίας που να είχαν, για να το πούμε κλακευμένα, ένα happy end, αλλά μένουν μόνο στο κομμάτι το ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν τους χρειάζεται να πάνε να ζητήσουν μια βοήθεια και να ανοιχτούν, γιατί αυτό ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω με όλα αυτά τα οποία μας διατυπώνεται απόψε, είναι πολύ σημαντικό ο ίδιος να αποφασίσει για τον εαυτό του τι θα κάνει.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη άμυνα στους ανθρώπους να σκάψουν στον εαυτό τους και στο παρελθόν. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τραυματικά πράγματα στο παρελθόν και ο ψυχισμός με κάποιο τρόπο, ο χαρακτήρας, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να τα βάλει λίγο κάτω, να τα θάψει και ο ίδιος τα καταφέρνει στη ζωή, δεν θέλει να ξανακούσει τίποτα για αυτό το παρελθόν, δεν θέλει να το ξανασκαλίσει, δεν αντέχει να ξαναζήσει πράγματα και φοβούμενος ότι θα πάει να τα σκαλίσει, γι' αυτό δεν έρχεται και σε μας. Πρέπει πρώτα να πιστεί ότι δεν κινδυνεύει από αυτήν τη διαδικασία. Σε μια πρώτη όμως φάση, και πολλοί άνθρωποι από αυτούς που είπατε, ακόμα και νέοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να επωφεληθούν, φοβούνται να ξανασκαλίσουν και άρα να ξαναπονέσουν. Είναι αυτό που τους αποθεί από μια θεραπεία και τους κάνει να παίρνουν απόσταση. Φοβούνται δηλαδή να ξαναβιώσουν τα παλιά τραυματικά τους, τις παλιές τραυματικές τους εμπειρίες.
0: Ξέρετε, κύριε Σαββόπουλε, πολλές φορές κάνοντας αυτή την εκπομπή δίνω και κάποιες, όχι συμβουλές, αλλά προσωπικές μου εμπειρίες που μέσα από τη διαδικασία της αποφυγής το να μπορέσει κανείς να κάνει την ενδοσκόπησή του, μόνο αλλαγή προς το καλύτερο θα είναι και τίποτε παραπάνω. Βεβαίως ο φόβος, αν υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, δυσκολεύει κάτι αντίστοιχο. Αλλά αν εμπιστευτεί τον εαυτό του, αλλά και τον θεραπευτή του, δεν υπάρχει περίπτωση, και θέλω να το τονίσω αυτό, μιας και είστε και εσείς εδώ απόψε κοντά μας και μας λέτε τόσο συγκλονιστικά αποτελέσματα της θεραπείας και το πώς αλλάζει εντελώς η ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και το αναφέρω. Δεν θέλω να μονολογήσω, θέλω εσάς να ακούω, αλλά...
1: Έχετε πολύ δίκιο.
0: Ναι.
1: Έχετε πολύ δίκιο, κυρία Κυριακού. Ενώ λοιπόν φοβούνται αυτές τις άσχημες εμπειρίες στο παρελθόν, αγνοούν ακριβώς αυτό που είπατε, ότι αυτές οι εμπειρίες, όταν μπορέσεις και τις ανακαλέσεις και τις δαμάζεις, ξανακερδίζεις μέρη του εαυτού σου που ήταν χαμένα. Και έτσι δυναμώνει με ένα παράδοξο τρόπο ο εαυτό σου. Πλουτίζει με ένα παράδοξο τρόπο ο εαυτό σου. Ομορφαίνει με ένα παράδοξο τρόπο ο εαυτό σου. Αλλά αυτό πρέπει να το ζήσεις σε μια διαδικασία. Πάρα πολύ συχνά, όταν κάποιος κάνει αυτή την πορεία τη θεραπευτική, μετά σου λέει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, παρόλο που μιλήσαμε για άσχημα πράγματα, εγώ αισθάνομαι καλύτερα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Γιατί μπόρεσε να ιδιοποιηθεί τον εαυτό του, τον οποίο είχε ξεχάσει.
0: Ακριβώς.
1: Είχε πετάξει μακριά.
0: Ναι.
1: Κερδίζει κομμάτια του εαυτού του, είναι σαν να έχει μια περιουσία, αλλά επειδή εκείνη στην περιουσία βάλαν σκουπίδια κάποτε, λέει δεν θέλω να ξέρω τίποτα, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Όχι, μπορείς να τα πετάξεις τα σκουπίδια και να κερδίσεις την περιουσία σου. Κερδίζεις κομμάτια του εαυτού σου. Απλώς πρέπει να τα επεξεργαστείς, πρέπει να τα φροντίσεις αυτά τα παλιά πονεμένα κομμάτια.
0: Ακριβώς, και σιγά σιγά γίνονται αυτά.
1: Βέβαια, ακριβώς.
0: Θέλουν τον χρόνο τους.

0: Στο σημείο αυτό, κύριε Σαββόπουλε, θέλω, χωρίς να θέλω να, καθόλου να υποτιμήσω το νέο βιβλίο, θα ήθελα να αναφερθώ στα συναρπαστικά παραμύθια ζωής, όπου μέσα από ανώνυμα περιστατικά πελατών σας καλείτε τον αναγνώστη σας να αναρωτηθεί κατά πόσο η νόσος αποτελεί ένα αμετάφραστο μήνυμα. Μήπως κάθε φορά που νοσούμε, έστω και όχι βαριά, πρέπει να προσπαθούμε να το μεταφράζουμε.
1: Ακριβώς αυτό νομίζω πρέπει να είναι η προσπάθεια του καθενός μας όταν πάσχουμε. Δηλαδή, γιατί να συμβεί μια ασθένεια, δηλαδή κάτι ελαφρό, ένας επονοκέφαλος, μια σπαστική κολίτιδα, ένα άσθημα, μια δερματίτιδα, γιατί να συμβεί σε μια συγκεκριμένη στιγμή και όχι κάποια άλλη? Και πολύ περισσότερο αν συμβεί μια πιο πολύπλοκη νόσος, τις λέμε αυτές εξελικτικές νόσους, όπως είναι μια καρδιακή νόσος, καρδιαγγειακή, αρτηριοσκλήρωση που προκαλεί, ξέρετε, στένωση των αγγείων ή καρκίνος ή κάποιο αυτοάνοσο, να πούμε γιατί να βγει τώρα και γιατί να εξελιχθεί άσχημα ή να μην την πάρουμε χαμπάρι. Όλα αυτά λοιπόν μας θέτουν ενίγματα, είναι αμετάφραστα μηνύματα τα οποία μας καλούν όσο μπορούμε να τα μεταφράσουμε, να δούμε δηλαδή ποιος ήταν ο τρόπος ζωής μας που ζήσαμε σε σχέση με τις συνήθειες, όπως είπατε, τους παράγοντες επικινδυνότητας, τσιγάρα, κακό φαγητό, όχι γυμναστική, πολύ στρες και ψυχική, δηλαδή πώς μπαίναμε σε καταστάσεις του να ζούμε σαν αυτόματα, σαν μηχανικά και να μην έχουμε σχέση με τον πραγματικό εαυτό μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι επιμέρους μηνύματα που θα μας φέρουν το μεγάλο μήνυμα που θα δούμε ότι είχαμε χάσει το δρόμο μας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ σωστά το είπατε, είτε ελαφριά είτε βαριά νοσήσουμε, πρέπει να προσπαθούμε να δούμε για ποιο λόγο ήρθε αυτή η αρρώστια. Να προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το ένιγμα.

0: Είναι τελικά, κύριε Σαββόπουλε, εύκολο για έναν ειδικό όπως εσείς να συζητά με ανθρώπους που έχουν έντονο το φόβο του θανάτου και ένα στίγμα που τους συνοδεύει? Ας μην ξεχνάμε πως ακόμα και σήμερα ο καρκίνος αποκαλείται επάρατη νόσος, κάτι γελίο, αλλά και βαθιά προσβλητικό.
1: Βεβαίως, ξέρετε γιατί? Παρόλο που στις μέρες μας ο καρκίνος πια δεν είναι όπως πριν 5 ή 10 δεκαετίες, έχει γίνει πια μία νόσος την οποία η επιστήμη μπορεί πραγματικά να πολεμήσει. Πάνω από 50% των περιπτώσεων θεραπεύονται οριστικά και πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμα και αν προχωρήσουν λίγο, είναι περιπτώσεις που γίνονται κατά κάποιο τρόπο ανάλογες με μία χρόνια νόσο. Έτσι λοιπόν, παρόλο που υπάρχει αυτή η καλύτερη πρόγνωση σε σχέση για τους ανθρώπους που νοσούν, εντούτοις, ξέρετε, στον καρκίνο, επειδή έχει αυτή την υφή να εξαπλώνεται, να είναι ύπουλη, επάνω του βάζουμε και όλες τις πιο καταδιωκτικές αγωνίες που έχουμε. Και έτσι είναι σαν να ξυπνάει αυτή η νόσος, το είπατε στην αρχή, και τον άγχος του θανάτου. Δηλαδή τις πιο μεγάλες αγωνίες, όπως είναι το άγχος θανάτου, κάποιος άλλος επιστήμονας, ο Έρνστ, το είπε άγχος αφάνισης, κινητοποιούνται όλα αυτά και κανείς δεν θέλει να ξέρει τίποτα. Mm-hmm. Γι' αυτό θα δείτε πολλές φορές υπάρχει κάποιο γνωστό μας πρόσωπο που μπορεί να έχει προσβληθεί από καρκίνο και λες και είναι κανακολητικό πράγμα, ακόμα και από το τηλέφωνο δεν το τηλεφωνούμε. Είναι τρελό δηλαδή. Αλλά βλέπετε, κινητοποιείται στον άνθρωπο, στο κοινό γύρω γύρω, αυτές οι αγωνίες θανάτου οι ίδιες και λένε χτύπα ξύλο μακριά από μας.
0: Ναι.
1: Αντί να συμπαρασταθούν στον άνθρωπο, τον καρκινοπαθή, ο οποίος ένα πράγμα ζητάει, να τον αντιμετωπίσει όπως όλους τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς.
1: Να μπορεί να μοιραστεί μαζί σου, ναι, να μιλήσει ελεύθερα, να συνοηθεί, να αγαπήσει, να ανταλλάξει. Δεν θέλει τίποτα άλλο ο άνθρωπος. Να είναι κανονικά ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι, όπως το είπατε, βαθιά προσβλητικό όταν κάνεις μία διαφοροποίηση.
0: Ακριβώς.
1: Είναι βαθιά προσβλητικό. Πολύ σωστά το επισημαίνετε.
0: Yeah.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: πόσο οδηγείται τελικά ο ασθενής στην πούλωση της τραυματισμένης ψυχοσωματικής οντότητάς του και πιθανόν στην αποθεραπεία του?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ασθενής και πολύ περισσότερο ο ασθενής που πάσχει και σωματικά, αλλά και ο ασθενής που είχε μια σοβαρή ψυχική διαταραγή, βρίσκει την ψυχή και το σώμα του τραυματισμένα. Εκείνο που χρειάζεται λοιπόν από τους θεράποντες, από τους ανθρώπους που τον φροντίζουν, είναι να τον περιβάλλουν με στοργή, ούτως ώστε να έχει το χρόνο να τα ξαναβάλει τα πράγματα σε μια σειρά και με την συνδρομή του θεραπευτού να μπορέσει λίγο-λίγο τον ιστό, τον ψυχικό, εκεί που είχε ραγεί, το ύφασμα το ψυχικό εκεί που είχε σκιστεί, να τον παλώσει, να το μαντάρει, να το ξαναφτιάξει ή δυνατόν να το ξαναβάλει στον αργυλιό και να το φτιάξει όσο γίνεται καλύτερο. Εκεί είναι και η αποθεραπεία. Αλλά πρέπει να υπάρχει αυτή η συμπόρευση του θεραπευτή με τον ασθενή. Πρέπει να μπορεί ο θεραπευτής να μπει στα παπούτσια του ασθενούς. Να μπορεί να μπει στο ίδιο ποτάμι με εκείνον, όχι να τον ακολουθεί από την όχθη. Βεβαίως πρέπει να έχει την ασφάλεια, γιατί αν πνιγεί και ο γιατρός, πνίγεται και ο ασθενής. Αλλά θα πρέπει να έχει μια τέτοια ασφάλεια που να σκέφτεται και την ασφάλεια του ασθενούς και όχι μόνο του εαυτού του. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό αυτή η θεραπευτική σχέση, η οποία δίνει μια άλλη, αν θέλετε, εμπιστοσύνη στον ασθενή, και εκεί που στο παρελθόν, ίσως με τους γονείς του, ίσως με κάποιο άλλο περιβάλλον, ένιωθε να αδικείται, να μην φροντίζεται, τώρα να νιώσει κάτι άλλο και να μπορέσει να επανορθώσει εκείνο που είχε γίνει παλιά και σε άλλες συνθήκες άσχημα.
0: Όμως στη σημερινή μεταβατική και ασταθή, όπως φαίνεται, εποχή μας, θα λέγαμε ότι είναι η ψυχοσωματική ισορροπία μας πιο ευάλωτη. Και σε αυτό το σημείο, κατά τη γνώμη σας, το πιο βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας που διανύουμε
1: είναι ακριβώς, δηλαδή νομίζω στα δύο σκέλη που θέτεται, είναι ότι όντως είπατε τη λέξη, είναι μεταβατική και ασταθής η εποχή μας, το είπατε η ίδια, είπατε ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της εποχής, είναι ακριβώς αυτή η ρευστότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν τη σταθερότητα που υπήρχε μερικές δεκαετίες πριν. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ρευστός, οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν, το έχετε δει, ειδικά με τις νέες τεχνολογίες, με μια μεγάλη ταχύτητα. Ειδικά εμείς οι πιο παλιοί ούτε καταλαβαίνουμε πώς γίνονται. Φτάσαμε τώρα στην τεχνολογική εποχή, στην AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου τα πράγματα γίνονται πάντα, ακόμα και στο σπίτι μας, με την βοήθεια αυτής της τεχνητής νοημοσύνης. Φτιάνουμε ένα γράμμα με αυτό, ψάχνουμε να βρούμε πληροφορίες. Γίνονται τρομερές αλλαγές, αν θέλετε, επίσης στο επίπεδο της οικονομίας. Η οικονομία έχει αλλάξει. Παλιά ήταν συγκεντρωμένη η οικονομία στις κοινότητες, στις κοινωνίες, άρα στις χώρες. Τώρα βλέπετε, με την παγκοσμιοποίηση, η οικονομία έχει γίνει παγκόσμια. Έτσι δεν ξέρεις πως ένα εργοστάσιο είναι εδώ, αύριο φεύγει, βρίσκεται κόσμος στην ανεργία. Όλες αυτές οι καταστάσεις της αστάθειας, τις οποίες σημειώσατε κι εσείς, δημιουργούν αυτή τη ρευστότητα και καθιστούν πιο φοβισμένο, πιο ανασφαλή το άτομο. Και γι' αυτό, αν θέλετε, κλείνεται και πιο πολύ στον εαυτό του. Γι' αυτό και αναπτύσσεται, όπως έχουμε δει, αυτός ο αναρχιστικός πολιτισμός που διαπιστώνουμε στην σύγχρονη εποχή μας, στην εποχή της μετανεωτερητικότητας.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Σαββόπουλε. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας βλέπω ότι συμφωνούμε σε πάρα πολλά στοιχεία από την αρχή της εκπομπής μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και θα έλεγα ότι εσείς που είστε για αρκετά χρόνια κοντά σε ανθρώπους και τους βοηθάτε να φτάσουν στο κομμάτι της θεραπείας τους, όμως συνεχίζει αυτή η πολύ μεγάλη επιθετικότητα, η βία που παρατηρούνται σήμερα, υποδεικνύουν πιο έντονη διαταραχή του ψυχικού σκέλους της ψυχοσωματικής οντότητάς μας. Το σώμα πώς αντιδρά, αρρωσταίνει πιο συχνά. Τι είναι τελικά πιο σημαντικό σήμερα, η επιδίωξη της σταθερότητας, της εκπαίδευσης στην προσαρμοστικότητα και την αποδοχή των άλλων?
1: Κοιτάξτε, εκείνο που νομίζω ότι συμβαίνει είναι, και το έχουν δείξει όλες οι έρευνες, ότι η επιθετικότητα και η βία όλο και πιο πολύ αυξάνεται. Πάντα υπήρχε.
0: Ναι. Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και όχι μόνο σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά και τόσο νωρίς αρχίζει. Ναι. Βλέπετε πολύ νέα παιδιά να ασκούν βία.
0: Τα παιδιά.
1: Στην ηλικία. Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά να σας ρωτήσω όμως κάτι. Τα παιδιά τι φταίνε? Τα παιδιά αντιγράφουν τους ίδιους τους γονείς που τους φέρανε στον
1: Ακριβώς.
0: κόσμο. Και οι γονείς συνήθως είναι απόντες. Τι να κάνουν
1: Ακριβώς.
0: και αυτά τα παιδιά?
1: Μα ακριβώς, το ζήτημα λοιπόν είναι, για να αναπτυχθεί καλά ένα παιδάκι χρειάζεται τρία στοιχεία βασικά. Είναι, αν θέλετε, τη στήριξη των γονιών, τη φροντίδα, την αγάπη, αλλά και την οριοθέτηση. Όταν, όπως το τονίζετε, οι γονείς είναι απόντες, όταν τα παιδιά παραμελούνται, τότε οι επιθετικές, αυτή η έλλειψη προκαλεί, αν θέλετε, είναι σαν ένα φυτώριο για την επιθετικότητα, για τη βία. Γιατί το παιδί νιώθει παραμελημένο. Ειδικά αν ζήσει σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει και ενδοοικογενειακή βία, βλέπετε, είναι ένα φυτώριο να βγάλει και το ίδιο βία. Γιατί το έχουμε δει αυτό, ότι παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα βίαιο περιβάλλον και έχουν υπάρξει θύματα βίας, είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα να γίνουν και αυτά βία.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, για το ζήτημα, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας που είπατε για την επιδίωξη σταθερότητας, πραγματικά πρέπει να μπορούμε, και βλέπετε σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις οι κοινωνικές υπηρεσίες στις διάφορες χώρες υπάρχουν για να τα παιδιά όσο μπορούν να τα βάζουν σε ένα πιο σταθερό, πιο προστατευμένο περιβάλλον. Απ' την άλλη, όπως το είπατε, η εκπαίδευση πρέπει να κατατείνει στο να βελτιώσει τις ικανότητες του εγώ, του εαυτού του καθένα μας, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει πιο προσαρμοστικό, να μπορέσουμε να αποδεχτούμε τις αλλαγές. Δηλαδή οι αλλαγές θα γίνουν είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε, ξέρω εγώ, ότι θα υπάρξει η τεχνητή νοημοσύνη. Είτε το θέλουμε, είτε το θέλουμε, δεν μπορούμε. Το βλέπουμε ότι είναι αυτή που παρασέρνει πάνω τα χρηματιστήρια. Δηλαδή είναι οι νέες μορφές τεχνολογίας που αρχίζουν να υπάρχουν. Έστω και αν εμείς οι πιο μεγάλοι δυσκολευόμαστε, πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτό. Mm-hmm. Να μην νιώσουμε κι εμείς ότι είμαστε εκτός παιχνιδιού. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να είμαστε και εμείς στη ζωή. Άρα μια προσαρμοστικότητα χρειάζεται σε όλες τις ηλικίες, από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους.

0: Λέγατε πριν για την προσαρμοστικότητα και έχω να σας ρωτήσω, επιστήμες όπως η ψυχιατρική προλαβαίνουν να προσαρμόζονται στα διαρκώς μεταβελόμενα δεδομένα ή όπως λένε κάποιοι, ακόμη και ο Φρόιντ είναι ξεπερασμένος σήμερα? Και πώς βλέπετε την εξέλιξη της ψυχοσωματικής τα επόμενα χρόνια? Το σώμα θα συνεχίσει να ανεβαίνει προς τον ουρανό και η ψυχή να γιώνεται στο χώμα?
1: Κοιτάξτε, η ψυχιατρική ακολουθεί και αυτή την τεχνολογική και την επιστημονική πρόοδο στο επίπεδο της βιολογίας, της βιοτεχνολογίας, και βλέπετε έτσι και φάρμακα προσπαθεί να προσφέρει καλύτερα στους ανθρώπους που έχουν κάποια ψυχική διαταραχή, αλλά και τεχνικές καινούργιες από την ψυχολογία, την εφαρμοσμένη, είτε όπως μπορούμε να δούμε στη βιομηχανία, στο σχολείο, σε όλα αυτά προσαρμόζεται, παίρνει στοιχεία τους ώστε να είναι χρήσιμη για την παιδιατρική, για την υπαιδοψυχιατρική εκεί, για τους ενήλικες η ψυχιατρική και η ψυχογυριατρική για την τρίτη ηλικία. Δηλαδή όλο και πιο πολύ, αν θέλετε, εξειδικεύεται ούτως ώστε να μπορέσει να μελετήσει και καλύτερα με τα στοιχεία που παίρνουμε συνεχώς από την επιστημονική έρευνα πώς να χρησιμοποιήσουμε για το καλό των ανθρώπων που προσφεύγουν στις υπηρεσίες της ψυχιατρικής. Απ' την άλλη μεριά, αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι σε αντίθεση με την θεωρία του Φρόιντ, ο οποίος τελικά τι είπε? Ότι υπάρχει ένα ασυνείδητο, και ποιος δεν παραδέχεται ότι μέσα μας υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρουμε και τα οποία έχουμε ξεχάσει από περασμένες εποχές δικές μας, από την παιδική ηλικία. Ήδη λέγαμε, και το έχει παραδεχθεί αυτό και η σύγχρονη επιστήμη, ότι υπάρχει, οι νευροεπιστήμες δηλαδή, ότι υπάρχει άδειλη μνήμη. Δηλαδή μέχρι τους τελευταίους μήνες της κοιήσεως και μέχρι τα 2 χρόνια, όπου αρχίζουν και αναπτύσσονται τα όργανα, τα πιο εξειδικευμένες περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο υπόκαμπος, που είναι εντεταλμένα για την αποθήκευση, για την επεξεργασία των μνημονικών ιχνών, όλοι το λένε ότι εκεί υπάρχει κάτι ασυνείδητο. Αυτό χρειάζεται ορισμένες φορές, αντί να βγαίνει ασυνείδητα σε ψυχικές νόσους, αν μπορούμε να παρέμβουμε, να δούμε δηλαδή ποια είναι τα τραύματα και να μπορέσουμε να εξημερώσουμε δυνάμεις οι οποίες όταν αποχαλινώνονται μπορούν να βάλουν σε μεγάλο κίνδυνο τον ασθενή. Αυτή λοιπόν είναι η δουλειά του Φρόιντ. Mm. Βέβαια η ψυχανάλυση, και εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι μια πολύ πολύχρονη διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο, πολύ εκπαίδευση και χρήματα βεβαίως να γίνει. Εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ενώ έχετε άλλες προσεγγίσεις, όπως είναι η μπεχαβιορισμός, η γνωσιακή προσέγγιση, η συστημική, όπου δεν έχει τόσο ανάγκη από τόσο πολύ χρόνο. Αλλά όσο πιο πολύ θες να μάθεις αυτό που δεν ξέρεις, απαιτείται χρόνος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, γι' αυτό νομίζω ότι ο Φρόιντ δεν είναι ξεπερασμένος. Θα θέλαμε να είναι ξεπερασμένος και να κάναμε μια εξέταση, και με την εξέταση αυτή, ξέρετε, με μαγικό τρόπο, να δούμε λείπει το τάδε, το πάρτο, τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς έχουμε δει και με τις καινούργιες κατακτήσεις στην ψυχοφαρμακολογία, δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Χρειάζεται να πάρουμε βήμα-βήμα την ανθρώπινη ύπαρξη, να δούμε την ψυχοσωματική ενότητα, δηλαδή πώς η σκέψη μας συνδέεται με βιώματα που είχαμε, με συναισθήματα, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να δούμε πραγματικά αυτό που τελειώσατε τη φράση σας, πώς δηλαδή το σώμα πραγματικά γίνεται ψυχικό, δηλαδή με το σώμα σου μπορείς να νιώσεις την ψυχή σου, και πώς η ψυχή έχει κάτι πιο σωματικό, δηλαδή να νιώθεις τον άλλον πιο κοντά σε σένα όταν αλληλοπιδράς, δηλαδή η ψυχή να γίνεται πιο σωματική.

0: Έχω να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την απόψινή κουβέντα και την τιμή που μας κάνατε να είσαστε κοντά μας. Και ελπίζω και οι ακροατές μας απόψε, όσοι παρακολουθούν για χρόνια την εκπομπή, να τους δώσαμε, εσείς προσωπικά, γιατί εγώ απλώς καθοδηγούσα την κουβέντα, όλη αυτή τη γνώση και να την εκμεταλλευτούν, γιατί η εκμετάλλευση δεν είναι κακή λέξη όταν είναι προς το καλό, το έτσι, ανθρώπινο έτσι, που έχει να κάνει με την υγεία μας, με την ψυχική, σωματική και ούτω καθεξής, να γίνει μια στρογγυλή ακτίνα και να περιβάλλει τον καθέναν από μας και να συνειδητοποιήσει ότι μόνο με ένα τέτοιο τρόπο θα μπορέσουμε να είμαστε και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι και με τους συνανθρώπους μας, αυτούς που τους έχουμε κοντά και είμαστε δεμένοι ψυχικά και όλα αυτά τα οποία θα μπορούσα να λέω άπειρα. Αλλά ναι. θέλω.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι. Θέλω να. Όχι, τα λέω γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και το διαπιστώνω και από τους ακροατές μου, αλλά και με τους ανθρώπους με τους οποίους συναλλάσσομαι, ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να μπαίνει στην ψυχή του άλλου και εκείνος αντίστοιχα να μπαίνει στη δικιά μας.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο ναι. στην επικοινωνία. Ακριβώς αυτό που είπατε, ο ένας να είναι μαζί με τον άλλον.
0: Ακριβώς,
1: όχι ναι. να είναι δύο παράλληλοι μονόλογοι.
0: Ναι.
1: Να μπορούν να υπάρξει ένας διάλογος. Mm. Και ελπίζω ένα τέτοιο διάλογο είχαμε και οι δυο μας. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη χαρά να συνομιλήσω μαζί σας. Ήταν τιμή μου. Και να μιλήσουμε για τόσο πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, την ψυχοσωματική του καθένα μας. Και πώς ο καθένας μας πρέπει να φροντίσει τον εαυτό του, να τον αγαπάει και πώς πρέπει να φροντίσει να αγαπάει τους γύρω του.
0: Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο να έρχεται στη ζωή σας. Να έχετε την υγεία σας πάνω απ' όλα, όπως ευχόμαστε συνήθως, και να είσαστε για αρκετά χρόνια κοντά μας. Είσαστε ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Σας ευχαριστώ. Μεγάλη καλοσύνη σας και μεγάλη η τιμή μου να με καλέσετε κοντά σας.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κύριε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου, φίλη μου, θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, την κυρία Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Σπυροπούλου, καθώς επίσης τον υπέροχο Ιωσήφ Χατζιωσήφ με την υπέροχη μουσική που μας ταξίδεψε απόψε και εύχομαι να σας χαλάρωσε, και μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, να μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας. Καλό σας βράδυ.

μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Δίνα Σπυροπούλου, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζηγιωσήφ.

0: στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύλι θα βρει, ούτε μύδι. Ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι
1: πρέπει
2: άλλο,
1: να το παιδί.
2: Να
1: το
2: βρεις.
1: Παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι
2: το
1: ο διαμαντής.
2: Ναι, το διαμαντί. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχεις απαντήσεις άμεσες, ενώ συνήθως τις έχεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω και
1: μα έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι μα το πήρα
1: και από πάνω. Μα να μα κράξει, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξει που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Και ναι, θέλετε.
1: Σιγά μου ρε, βέβαια. Λάθο λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθο. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύλι θα βρεις, ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι
1: πρέπει
2: άλλο,
1: να το παιδί.
2: Να
1: το
2: βρεις.
1: Παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι
2: το
1: ο διαμαντής.
2: Ναι, mm. Το διαμαντί. Mm. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχεις απαντήσεις άμεσες, ενώ συνήθως τις έχεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.